0: Έτσι βαλάνε. Λάσουν να κάνεις.
1: Φετιστή, δάω, δάξτε μου.
0: Και φετιστή, θα πω.